cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Ale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: ΕΠ. Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνο σε θεσμό και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Ελευκό 87,7. Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου του 2026. Είναι το Λατένα TV. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6956-615-877. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελληνευκό.fm. Μας βρίσκεται και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Είναι το Λατένα TV. Το πάμε και πριν ότι πάμε καθημερινά μέχρι τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Πάμε να ακούσουμε Peggy Goo και το It Goes Like Na Na Na. Πάμε να ακούσουμε και Grover Manda και το History. Εδώ πάντα στον ελευκό 87 και 7.

Τυχεροί και τείχον γιορτάζουν σήμερα. Τυχεροί και τείχον, Διεθνής ημέρα οικογενειακών ευασμάτων. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρουν διαβάζει στους συνδετημένους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται από αυτό το 1816 και γράφει το Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1948, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με επιβαίνοντας που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Κόγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες. Σαν σήμερα η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα το 1963. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πύρη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές. Αυτά έτσι είναι τα πιο σημαντικά που διαβάζουμε στο σήμερα, 16 Ιουνίου του 2026. Είναι το Alternative, είναι ο Ελευκό 7 και 7.

Μόνο ισοπαλίες είχαμε χθες στο Μουντιάλ και στα παιχνίδια που λήξαν πριν από λίγη ώρα, με εκπλήξη στην ουσία. Το Κάπο Βέρντε να αποσπάει ισοπαλία 0-0 από την Ισπανία. Το Βέλγιο να έρχεται 1-1 με την Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία 1-1 με την Ουρουγουάη. Ουρουγουάη ήταν το φαβορί για το παιχνίδι. Η Σαουδική Αραβία που προπονητής είναι Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 στο μάτς που έχει και έτσι πολύ φορτισμένα πράγματα με τους Ιρανούς και όλα αυτά που περνάνε στις ΗΠΑ. Πέρα δόθε παρά και τη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Θα το πούμε γι' αυτό σε λίγο, διότι έχουμε και εκεί εξελίξεις. 4H είχε χθες η μέρα του Μουντιάλ, που και αντί για μας μοιράζεται σε 24 ώρα η αγωνιστική αυτή. Σήμερα περιμένουμε το παιχνίδι, έχει Γαλλία σε Σενεγάλη στις 10 το βράδυ και μετά τις πρώτες πρωινές ώρες η Ιράκ παίζει με την Νορβηγία μάλιστα και η Αργεντινή με την Αλγερία στις 4 το πρωί αύριο. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7, ακούτε Latin Native.

0: είσαι.
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές
3: προσκλήσεις. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Ανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί που δεν σε αγαπούν, μην πολύ πας, μην πας καθόλου δηλαδή. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μας χρειάζονται. Μεγάλες αλήθειες.
18: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
19: Η καλή είδηση της ημέρας.
20: Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη Corona Beach 100 όπως παρουσιάστηκε από τη Βρετανική εφημερίδα The Sun. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Ελευκούντα 7 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Μενεγούς απουσιάζει σήμερα, θα είναι σε λίγες. Όχι σε λίγες, θα είναι αύριο πάλι μαζί μας. Ο Σταύρος Διοσκουρίδης είναι εδώ στο μικρόφωνο. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Στέλνε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Είχα συνηθίσει από τις απουσίες και το πήγα για να δημιουργήσω σασπένες πάλι. Αλλά πάλι αύριο θα είναι εδώ ο Παναγιώτης. 2-13-07-8-7-7 είναι το τηλέφωνο του που μπορείτε να μας βρείτε στο στούντιο. Επίσης μας βρίσκεται και στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στις ειδήσεις. Έχουμε χθες την υπογραφή στην ουσία μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Ιράν. Μέχρι τις 19 Ιουνίου θα ξαναυπογράψουν και από κοντά, από ό,τι φαίνεται, στη Γενέβη. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία εξομάλυνσης των κυρίως των οικονομικών συνθήκων, με τα στενά τορμούς να ξανανοίγουν σιγά σιγά, με την ψυχολογία να δείχνει στην αγορά ότι αλλάζει το πράγμα και να πέφτει η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, με τους ΗΠΑ και το Ιράν και να λένε ότι για το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για 60 μέρες που θα ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις, υπάρχει, σταματάνε κάθε χρονοπραξίες. Υποθέτω αυτό περιλαμβάνει και το Λίβανο. Αν και το Ισραήλ δεν το έχει καταλάβει από ό,τι φαίνεται πολύ καλά, όλα αυτά μένουν να δούμε πώς θα. Και μεταξύ στις σχέσεις τώρα ΗΠΑ και Ισραήλ αναμένεται να δοκιμαστούν μετά από αυτή την συμφωνία. Και οι δύο πλευρές προφανώς την παρουσιάζουν σαν νίκη, και οι ΗΠΑ και το Ιράν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στο τέλος της ημέρας, αν μας μείνει κάτι από όλη αυτή την ιστορία, ότι το Ιράν ήταν πολύ σκληρό για να πεθάνει, και το καθεστώς στο Ιράν μπορεί να βγει και πολύ πιο δυνατό μετά από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή όλη αυτή και το, αν θέλετε, η όρεξη που υπήρχε υποτίθεται στις δυτικές χώρες για εκδημοκρατοποίηση του Ιράν, και ότι λέγοντας και στους όλη αυτή την αντιπολίτευση να πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και τώρα έρθει η ευκαιρία, δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, με το καθεστώς στην ουσία να αποδεκατίζεται μεν, αλλά να έχει την ευκολία να αλλάξει γρήγορα τα κεφάλια όσον αφορά τις θέσεις διοίκησης και τις θέσεις ιεραρχίας. Μόνο να δούμε πώς θα. Αλλά εντάξει, έτσι όπως κινούνται πλέον τα διεθνή πράγματα, αυτή η συμφωνία αύριο να είναι ένα κουρελόχαρτο. Είναι πολύ άσχημο, αλλά δεν θα μας κάνει καμία έκπληξη. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Ακούτε Alternative.

Σα ρωτάμε για το Alternative Top 10, έχει σχέση με το Μουντιάλ. Πείτε μα ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ, αλλά για του λάθου λόγου. Θέλουμε μόνο λάθο απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Έτσι να μα πείτε έτσι φανταστικά πράγματα περιμένουμε από εσά. Φάνταστα, ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ, αλλά για του λάθου λόγου. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, ακούτε Alternative. Είναι σήμερα 16 Ιουνίου του 2026. Κοιτάζοντα την ειδησιογραφία από χτε, πέρα από το, τα ζητήματα τη συμφωνία μεταξύ. Είπα και Ιράν. Ο Τραμπ έχει πάει στο Παρίσι, στη Γαλλία, να συναντηθεί με τον όχι και τόσο φίλο του Μακρόν και είχε μια πολύ άβολη έτσι, χειραψία για την Μπριζίτ Μακρόν. Έχει πει διάφορα για τη σχέση του, σχολιάζοντας την πολιτική του Μακρόν. Έχει πάει πολύ στα προσωπικά του αρκετά. Υπάρχει ακόμα το debate ότι αν έπρεπε ή όχι να υπάρξει η αφίσα του Pride στο μετρό που απαγορεύτηκε. Πολλοί μιλούν για λογοκρισία, για κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Με το Μαξίμου να επεμβαίνει σε αυτήν την ιστορία, λέει σωστή απόφαση, λέει να μην μπουν οι αφίσες του Pride στο μετρό. Στο καλύτερα να υπάρχει μια διαφήμιση που θα έφερνε έσοδα, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκη. Αυτή είναι η απάντησή του. Δηλαδή ότι αντί να το βάζουμε κάτι τσάμπα, να φέρουμε κάτι που έχει έσοδα, ώστε γι' αυτό το λόγο δεν μπήκε το Pride. Και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πρώτη φορά στείλει αντιπροσωπεία το 2018 στο Pride, οπότε δεν έχει να πει κάτι για το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα ότι, είναι κατά της, ας πούμε, αυτή η απόφαση. Εντάξει, και να μπαίνει και μια αφίσα, δεν πάθανε ναι, και τίποτα τώρα. Δεν θα γίνονταν και ένα κανένα μεγάλο χαμό να δείχνεται ότι έχουμε μια κοινωνία πολύ ανοιχτή στην ορατότητα σε όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative, είναι 16 Ιουνίου του 2026.

Ελευκούνται από τα και από τα λατένα, τη φορά να δούμε τι γίνεται στον καιρό. Τι ναι, γίνεται στον καιρό, δηλαδή. Σε πιάσει να δούμε τις κινήσεις και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Θα έχει ζέστη σήμερα 34-35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Πέφτει όμως από αύριο. Εντάξει, το έχουμε καβαλήσει το 30 πάντως, αλλά δεν είναι ότι είναι και εφιαλτικά τα πράγματα για την εποχή. Είναι καλοκαιρινή, κανονική θερμοκρασία αυτή που έχουμε αυτές τις ημέρες. Λευκόνται από τα κεπτά, Λατέρνα, τη Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Παναγιώτης Μενεγούς, απουσιάζει σήμερα, θα είναι αύριο πάλι εδώ μαζί μας.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοδοτείο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: City on Web.
4: cityfm92.gr.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Go FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
7: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
8: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
9: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
10: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της

0: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Ελευκό, 7 και 7, 8 και 10 είναι η ώρα. Είναι το Λατέρνα TV, ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Ο Παναγιώτης Μένεγος απουσιάζει σήμερα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Ξεκινήσαμε αυτή την ώρα. Lana Del Rey, Young and Beautiful και Garbage το Milk. Μόλις ακούσατε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Με καθυστερήσεις να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Καθυστερήσεις θα βρίσκεται πολλές στον Κηφισό. Καθυστερήσεις έχει στην Κηφισία, στη Λεωφόρο Αθηνών και στα διορεύματα, στις εξόδους της Αττικής Οδού, στην Κατεχάκη και στην Άνω της Συγκρού, όπως και στην Καλλιρόης. Καιρός μέχρι 33-34 βαθμούς Κελσίου θα προσεγγίσει σήμερα η θερμοκρασία. Τέμι Μπάλα και Ντράκουλα.

Μέχρι την Παρασκευή, λέει ο Τραμπ, θα έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ και θα είναι ασφαλή στη διέλευση των πλοίων εκεί και θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία όσον αφορά τα πετρελαιοφόρα. Περίπου 1500 πλοία είναι εγκλωβισμένα στο συγκεκριμένο σημείο. Όλο αυτό δίνει και ένα σήμα στις αγορές ότι κάπως θα εξομαλυνθεί η κίνηση στο, όσον αφορά τις αγοραπολισίες του πετρελαίου, με βέβαια αρκετές υποδομές και του Ιράν αλλά και τις γύρω, από τις χώρες του κόλπου να έχουν πληγεί από τις πολεμικές διαδικασίες. Όλο αυτό οδηγεί τους αναλυτές να λένε ότι θα αργήσει πλέον η κανονικότητα όσον αφορά, δηλαδή να φτάσει το πετρέλαιο στα 60-70 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν και πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που το έφτασε μέχρι και τα 120 δολάρια. Και στην Ελλάδα η τιμή καβάλισε τα 2 ευρώ στην βενζίνη κυρίως και έφερε και άλλες ισοδοτές αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα σε μια αγορά που είναι ήδη πολύ αυξημένα τα πράγματα, πολύ αυξημένες οι τιμές. Τώρα όλο αυτό βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον να μας σκεφτούμε ότι στην ουσία δεν σχετίζεται τόσο με την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά έχει και πάρα πολύ σχέση και με την ίδια την ψυχολογία της αγοράς. Δηλαδή, αν λειτουργεί κάτι σωστά ή όχι, ανεβοκατεβάζει τις τιμές. Αυτό κάτι πρέπει να κάτσουμε να το αναλογιστούμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, έχουν περάσει 12 ώρες από όταν έχει ανακοινωθεί η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και δεν έχει συμβεί κάτι να την ακυρώσει. Οπότε κάτι είναι όλο αυτό με τα πήγαινε έλα πέρα δόθε μπρος πίσω που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη πλευρά της ιστορίας. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Ακούτε Λατέρνα, δεν βιωραίνω 8 και 4. Είναι 16 Ιουνίου σήμερα του 2026 και αυτή είναι η Beloved και το Sweet Harmony.

Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας είναι η Novibet. Μέσα στο Novibet σε ταξιδεύει στον κόσμο των επάθλων και σου δίνει την ευκαιρία να είσαι ένας από τους 100 νικητές που θα κερδίσουν voucher Volt αξίας 100 ευρώ. Και να θυμάσαι φέτος το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet και ένα voucher Volt μόνο χαμένο δεν θα σου πάει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / τύχημα. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή το Στέλιο Χατζιωάννου. Αυτά επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με τίσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετέχεις. Μάθετε περισσότερο στο stagesfoundation.gr και αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι προτάσεις δίνονται μέχρι τις 6 Ιουλίου. Είστε εδώ στον Ευκό 87 και 7 με Γραμμάτη και Μούι Τρανκύλο. Πάμε μέχρι τις 8.30, μετά διαβάζουμε τις εφημερίδες.

0: το 7,7.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ελευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Πες ρε νο κάτι για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Οι ανεκπλήρωτοι έρωτες καλά θα κάνουν να παραμείνουν ανεκπλήρωτοι, γιατί το βασικό υλικό τους, και δεν το λέω άσχημα, είναι η αυταπάτη.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
6: Η καλή είδηση της ημέρας.
7: Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο, σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη Corona Beach 100, όπως παρουσιάστηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Sun. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 32 είναι η ώρα, πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν οι εφημερίδες. Σήμερα 16 Ιουνίου, είναι Τρίτη. Η Καθημερινή στο σημείο 0 μετά 450 εκατομμύρια και 10 χρόνια μετά στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον στα ΕΛΤΑ. Το θέμα ήταν αφιαλτικό για την βομβαρδισμό που έγινε σε ένα μοναστήρι στην Ουκρανία, είναι η κεντρική φωτογραφία. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, ναι, αυτό συνέβη και χτες. Είπα Ιράν συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή που γίνεται όλο αυτό το νταβαντούρι στην γειτονική χώρα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας έρχονται σε τα νέα σκευάσματα με AI. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες. Στις φλόγες, το σύμβολο της Ουκρανίας για τη λαύρα των σπηλαίων. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να αποτροπιλήσει τον deal του το Ισραήλ. Οι 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο ελεύθερος τύπος. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία, λέει Κοντρα Νιούς για τον Αλέξη Τσίπρα που πήγε χθες στην Νίκαια. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, λέει η απογευματινή. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου, λέει το μανιφέστο. Και λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Πλεύρης, λέει η Δημοκρατία στο κεντρικό της χτύπημα. Στα αθλητικά τώρα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο, λέει η Life Sport, και έχει φωτογραφία τον Ομπράντοβιτς, όπου μετά το τέλος του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό ακούγεται ότι μπορεί, ότι ο Παναθηναϊκός θα την κερδίσει, όλα για το Ζότς, λέει η Sport Day. Θηρίο από Σκανδιναβία θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός, λέει το φως των Σπορ, και Σμαϊλόβιτς δυνατά στην επίδοση, λέει ο πρωταθλητής για τον ίδιο παίκτη. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Αυτές ήταν οι σημερινές εφημερίδες. Είναι η 3η 16 Ιουνίου σήμερα του 2026 και αυτό είναι το Mondel και το Another Love.

Λευκό 7 και 7 είναι το Λατέρνατι. 9.300 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δηλαδή στις 4 ημέρες θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Αν έχετε μπει στην κλήρωση, πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ποσό 9.300 ευρώ για να τα κερδίσετε. Πώς μπαίνετε όμως στην κλήρωση? Στέλνετε SMS το 19.600 τη λέξη WIN, κάθε μήνυμα είναι μία συμμετοχή. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. 9.300 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Στέλνετε SMS για να μπείτε στην κλήρωση, επαναλαμβάνουμε, 19.600 τη λέξη WIN, κληρώνει. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου εκεί στις 4 ημέρες θα τηλεφωνήσει και θα ψάξει ένα τυχερό ή μία τυχερή. Σας ρωτάμε για το Alternative Top 10 αυτής της εβδομάδας. Ποια είναι η ομάδα αυτή που υποστηρίζεται στο Μουντιάλ? Θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις, έτσι, χιουμοριστικές. Σκεφτείτε με ποιους, ας πούμε, τους συμπαθείτε πιο πολύ, για τους, όχι όμως για τους ανταγωνιστικούς λόγους, αλλά για έτσι... Είναι αυτοί που σας, όταν τους βλέπετε, σας φέρουν έτσι πιο πολλές ευχάριστες σκέψεις. Νατάσα Πόλκε, μας πει το Poison of Choice εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Φερευκόντα επτά και επτά, Steel Corners και το The Dream ήταν αυτό που μόλις ακούσατε. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Γιάρχος επιστρέφει 21 με 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτρες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης. Το Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος και κεντρικό μήνυμα φέτος είναι επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Θα έρθουν ο Τζον Κλίζ από τους ο θρύλος των Monty Python, θα είναι μαζί για μια ειδική προβολή του Holy Grail, τους υπό της ελληνικής τραπέζης όπως έχει μετάφραστη στα ελληνικά και θα έχει και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Θα γίνει σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast μαζί μέσα που θα είναι ο William Dafoe και ο Jason Isaacs, πολύ γνωστή φάτσα κι αυτός. Έχει παίξει σε Harry Potter, White Lotus και σε πολλά άλλα. Η Νία Βαρντάλος θα έρχεται να μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία ενός παραστατικού έργου. Επίσης θα έχει και μεγάλες πρεμιέρες της εθνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο snfnostos.org. Μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, το οποίο έχει

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600.

0: 300 και καλή επιτυχία. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: City on Web. City FM 92.gr.

0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
7: Μοντέλα, αγόρασες το ipapuchia.gr. Το ipapuchia ξέρει.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dreamworld, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνική. Ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
19: Εν Λευκόμενη Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
20: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
21: Ναι, τη σειρά, το Me Joe που ήταν στο Netflix.
20: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
21: Σήμερα έτσι όπως Ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς. Κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου. Ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
20: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
21: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: In Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

0: Λεύκο 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 87 και 7. Καλημέρα σε όσους και όσοι συντονίστηκαν τώρα. 16 Ιουνίου σήμερα είναι Τρίτη, είναι το Λατέρνα TV. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Μενεούς απουσιάζει σήμερα. 6956615877 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. 2-13-0-700-877 είναι το τηλέφωνο που μας βρίσκεται στο στούντιο. 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Θα έχει έτσι λίγο ζέστη, αλλά εντάξει, μέσα στο πλαίσιο της εποχής. Επίσης στην κίνηση έχουμε καθυστερήσεις πολλές στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού, γύρω το λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή, στην Πειραιώς αρκετά σημεία. Επίσης κίνηση θα βρείτε. Αρκετές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Στη Συγκρού στην Άνοδο, στην Γκαλιρόη, στην Άνοδο της Βουλιαγμένης, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Κατεχάκη. Πολλή κίνηση έχει και στην περιφερειακή του Ημιτού. Καθυστερήσεις έχει και στη Βάρη Σκοροπίου. Έχει βγει αρκετός κόσμος τώρα στον δρόμο 9 η ώρα να κάνει τις δουλειές του, οπότε έχουμε κάπως μπλέξει. Ελευκό 87 και 7, σαν τέκες, smooth operator.

624 βαβευμένες ακτές έχει η Ελλάδα. Αναδείχθηκε και πάλι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως στο συγκεκριμένο, ας πούμε, διαγωνισμό μέσα σε εισαγωγικά. Πρώτος νομός στην Ελλάδα με τις περισσότερες είναι ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, ενώ η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές της. Στην Αττική, γαλάζια σημαία έλαβαν συνολικά 17 παραλίες, ανάμεσα στις οποίες το Σούνιο, Γλυφάδα και Βουλιαγμένη. Για να βγάλουν ποιες είναι οι παράμετροι για να πάρεις τις γαλάζιες σημαία, είναι η καθαριότητα της θάλασσας και της ακτής, η οργάνωση, η ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Έχει αναρτηθεί σε όλα τα site οι συγκεκριμένες παραλίες. 624 πιο καθαρές παραλίες στην Ελλάδα. Νομίζω δεν περιλαμβάνει και κάποιες άγωνες που πας με τζιπ τρεις ώρες περπάτημα και κατεβαίνεις κάτι βράχια, κάτι βουνιά και κάτι σκαλιά και ρωτάς δύο κατσίκια και φτάνεις. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ αναφέρεται στις παραλίες που είναι εύκολα προσβάσιμες και επίσης έχουν και ένα ελάχιστο τρόπο οργάνωσης. Επαναλαμβάνω, πρώτος νομός σε γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα είναι η Χαλκιδική και πρώτη περιφέρεια η Κρήτη. Στην Αττική μόνο 17 παραλίες έλαβαν συνολικά τη γαλάζια σημαία. Πάμε να ακούσουμε τη Ναόμι Σάρων και το Can We Do This Over εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Ελευκό 97 και 7. Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ ο Μάκης Παπασημακούλου επιμελείται έτσι 2 ώρες από τις 6 μέχρι τις 8 με μουσικές που προσεγγίζουν με μουσικό τρόπο το Μουντιάλ. Να φέρουμε στη μουσική από τις χώρες των ομίλων που συμμετέχουν στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Συντονίζεστε, εδώ έχουμε και το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου και το 27-28 έχει διαλέξει ο Μάκης τις μουσικές. Τα Σαββατοκύριακα που έχουν πολλές εκπομπές, 8 με 10 είναι ο Μάνος Οικονόμου, 10 με 12 ο Ρένος Χαραλαμπίδης, 12 με 2 ο Σπύρος Παγιατάκης και Σάββατο 8 με 10 η Εύα Θεοτοκάτου. Επαναλαμβάνουμε όμως, 6 με 8 ο Μάκης Παπασημακόπουλος και Σάββατο και Κυριακή διαλέγει μουσικές οι οποίες έχουν σχέση με το Μουντιάλ. Με το Μουντιάλ έχει σχέση και η ερώτηση που σας έχουμε κάνει για το Alternative Top 10. Πείτε μας ποια ομάδα υποστηρίζετε. Περιμένουμε όμως μόνο λάθος με εισαγωγικά απαντήσεις έτσι χιουμοριστικές. Η ομάδα που σας κάνει έτσι περισσότερο κλικ από αυτές που παίζουν στο Μουντιάλ. Μας απαντάτε στο 6956615877 σε Viber και σε WhatsApp. Θα διαβάσουμε τις απαντήσεις σας την Παρασκευή λίγο μετά τις 9.

Και λευκό 7 και 7. Bob the Bass και σε Little Prayer. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας καλεί να μάθετε το νέο πρόγραμμα, το με ρεύμα, το Max Home Safe, που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, καλέστε τώρα στο 18 11 33, ή μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδας.gr. Μαζί μας πάντα είναι και η Novibet. Παίρνεις για ξύπνιους που παρακολουθούν και τα παιχνίδια του Μουντιάλ τα πρωινά. Παίρνεις μέρος στον διαγωνισμό στο Noviverse και διεκδικείς ένα voucher Volt αξίας 100 ευρώ. Γίνε ένας από τους 100 νικητές, απόλαυσε αυτό το απολαυστικό δώρο και συνόδευσε το με τις μεγάλες στιγμές του παγκοσμίου κυπέλου. Λούπε Φιάσκο και Τζιλ Σκοτ με το Daydream θα πάμε μέχρι τις 8:30. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα και στην Άννα που στείλαν τα μηνύματά τους. Λούπε Φιάσκο, Τζιλ Σκοτ, Daydream μας πάει μέχρι τις 9:30.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
18: Και ξέρεις, καμιά φορά, αν δεν απογοητεύεις τους άλλους, ίσως είναι μεγάλο ατόπιμα το να απογοητεύεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι αβάστακτο, αν και πολλές φορές διδακτικό.
19: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, καθημερινά, 10 με 12 το πρωί, στον αέρα του Εν Λευκό, 87,7.
20: Η καλή είδηση της ημέρας.
21: Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη Corona Beach 100 όπως παρουσιάστηκε από τη Βρετανική εφημερίδα The Sun. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό, 7 και 7 είναι 9 και 32, είναι 16 Ιουνίου σήμερα του 2026, είναι Τρίτη. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε, News 24-7, κεντρικό θέμα, σοκάρι, νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, τη μαχαίρωσε 8 φορές και μετά αυτοκτόνησε. Συμφωνία είπα Ιράν, επίσης στην Αθήνα περιμένουν να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Πάμε στο καθημερινή.gr, ο πόλεμος τελειώνει, τι θα γίνει με τις νάρκες στο Ορμούζ και πώς οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Στο βήμα.gr, κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι ο Σεμπχάζ Σαρίφ, ο οποίος είναι ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο μεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν στη συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φέρει την υπογραφή του Πρωθυπουργού της μοναδικής μουσουλμανικής πυρηνικής δύναμης. Πάμε στο lifo.gr, κεντρικό θέμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι το παλιά ήταν Σαμίθι, τώρα είναι έξω από το σπίτι μας, για τους λύκους κάπως είναι το θέμα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί βλέπουμε περισσότερους λύκους, λύκους, μέδουσες και άλλα ζώα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, αυτεμπορική.gr, κεντρικό θέμα είναι για τα στενά του Ορμούς, πότε θα ανοίξουν πραγματικά τα στενά του Ορμούς. 9 και 34, Λευκό, 7 και 7, Alternative, Needs somebody who needs me, Echoes of Sound.

Ελευκό sailing party. Δύο μονοήμερα πάρτι με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαλονικού, μεσουκεί από του παραγωγού του Ελευκού 87 και φυσικά με κροντίνο στο χέρι. 21 Ιουνίου, το Σάββατο που μα. Την Κυριακή, συγγνώμη. Την Κυριακή, να τα λέμε κιόλα σωστά. Την Κυριακή που μα έρχεται είναι ο Σπύρος Παγιωτάκης και 5 Ιουλίου είναι ο David. Μπε στο ελευκό.fm, στο ελευκό app και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχή και διεκδίκησε διπλέ προσκλήσει. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σαλπάρουμε με τη μουσική του Ελευκού 87 και παρέα με το Non-Alcoholic Spritz Κροντίνο. Όλα αυτά θα συμβούν δύο Κυριακές, την 21η Ιουνίου με τον Σπύρο Παγιατάκη και την 5η Ιουλίου με τον David, και το ταξίδι θα είναι έτσι έκπληξη στον Σαρονικό. Αυτός είναι ο Derek Fain και αυτό είναι το Sun.

Baxter Yuri Halbaroni θα είναι εδώ στην Αθήνα 24 Ιουνίου. Παίζει μαζί με τον Nick Cave στο Release Athens ο Baxter Yuri, ο οποίος είναι, είδαμε και κάτι έτσι βίντεο που κυκλοφόρησαν από το Πριμαβέρα και δίνει έτσι πόνο πάνω στη σκηνή μεταξύ κάτι tai chi και χορευτικών που κάνει στα τραγούδια του και στο πολύ ωραίο τελευταίο δίσκο που θα έρθει να παρουσιάσει. 24 Ιουνίου στην Αθήνα, χτες και η Kilim Biscuit. Φαντάζομαι όσοι πήγατε θα κούνησατε αρκετά το κεφάλι σας στην πλατεία νερού. 6956615877 στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας εδώ στον Λευκό 87 και 7. Αυτή είναι η Duran Duran και το Come and Done.

Λευκό, 7 και 7. Η ώρα είναι 9 και 50. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Αύριο θα είναι σύσσωμο εδώ το Alternative. Μαζί μας πάντα είναι το Φυσικό Αέριο Ελλάδας, το οποίο μπαίνετε μέσα στο φυσικοαέριοελλάδας.gr και βλέπετε το πρόγραμμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Είναι ο Λευκό, 87 και 7. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Το Alternative πάλι εδώ στις 7 αύριο. Σύσσωμο, Teddy Swims, Lose Control. Με αυτό πάμε μέχρι το Ρένο. Γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarlas φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-3737.
7: Coco FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: ¿Cuánto mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria?
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Summer Sun. Καλοκαιρινό soundtrack. Τώρα δεν θα ήταν ωραία να ήμασταν σε μια παραλία και να γνατεύαμε το πέλαγος και τη θάλασσα. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν είμαστε για μία ακόμη μέρα. Αυτή η μέρα είναι η 3η 16 Ιουνίου. Έχουμε περάσει τα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ο καιρός είναι τελείως καλοκαιρινός φυσικά. Ήδη από το πρωί έχει αρκετή ζέστη και σήμερα και χθες είχε πολύ ζέστη γενικότερα και σήμερα θα έχει αρκετή το μεσημέρι μέχρι τους 32 υποσκιάν, όπως καταλαβαίνετε. Το 35 το έχουμε στο τσεπάκι. Γενικότερα θα έχει ζέστη όλες τις μέρες, πάντως επειδή θα έχουμε ένα ευεργετικό από τη μία βοριαδάκι, από την άλλη όμως εγκυμονή κινδύνους, γιατί είμαστε σε περίοδο καλοκαιρινή και όλοι ξέρουμε τι γίνεται τα καλοκαίρια με τις φωτιές και με όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε θέματα και ζητήματα και προβλήματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό το βοριαδάκι λοιπόν θα φέρει ίσως και κάποιες μπόρες αύριο, ειδικά το απόγευμα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κρατήσει το θερμόμετρο στα επίπεδα των 28 με 30 βαθμών. Αυτά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και τις επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον City FM 92.

θέλοντας και εμείς, follow the sun. Γκίσμο Βαρύγιας, το remix του Μασχέ Μινιμάλ. Η τυχερή γιορτάζει σήμερα. Και ο Τείχων. Οι υπόλοιποι θέλουμε να αισθανόμαστε τυχεροί με ομικρογιώτα, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ τώρα για να είστε εδώ μαζί μας καθημερινά θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας υπάρχει αυτή η υπέροχη εφαρμογή της Radio Player, που την κατεβάζετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

All Fucked Up. Δεν το λέω εγώ, ο Νταμιάνο το λέει. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στο Next Summer, το επόμενο, ας δούμε πώς θα περάσει αυτό. Κορίτσια, δύο υπέροχα αγόρια. Ακούσαμε ο Τζακ Σαβορέτη λίγο πριν και ο Νταμιάνο Ντάβιντ, ο οποίος πλέον κάνει και σόλο καριέρα εκτός από τους Maneskin, την μπάντα. Ο Ιταλός και πολύ ωραίο αγόρι και υπέροχος και μια χαρά φωνή έχει. 22 λεπτάκια μετά τις 10. Έχουμε ένα σωρό πράγματα, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, να συμβαίνουν, από τα σοβαρά και σημαντικά της επικαιρότητας μέχρι ένα σωρό άλλα θέματα. Ξέρετε τώρα εδώ ένα διωράκι πώς περνάει κάθε μέρα. Σε μια αντίστροφη μέτρηση και για τις δικές μας εκπομπές, που σας λέμε από τώρα ότι μέχρι και το τέλος Ιουνίου θα είμαστε σε live mode, ας το πούμε έτσι, και θα έχουμε να σας κάνουμε και κάποιες ανακοινώσεις για διάφορες μεγάλες αλλαγές που θα συμβούν εδώ. Άρα να είστε συντονισμένοι. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Alternative, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά One Man Show με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Και το βραδάκι στις 8 ακούμε την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ενλευκό καθημερινά. Πάμε να συνεχίσουμε με

αλλά το live των Gorillaz στο Primavera Festival μόλις έγινε χαμός με αυτό και όλοι το περιμένουν, όλοι. Αυτοί οι τυχεροί τέλος πάντων που από την πρώτη στιγμή έκαναν sold out την εμφάνισή τους στην Αθήνα, περιμένουν πώς και πώς το live τους στην Αθήνα. Gorillaz is my collar. Είναι, μιας και είπαμε για τους Gorillaz, το έχουμε ξαναπεί αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι για την ακρίβεια, είναι πολύ δυνατό συναυλιακά με τόσα ονόματα που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Χθες είχαμε το ξεκίνημα στην ουσία για το release Athens με τους Limp Bizkit, όπου έγινε χαμός στην πλατεία νερού, και νομίζω ότι όλες οι συναυλίες φέτος και φέτος για την ακρίβεια θα είναι πάρα πολύ δυνατές, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία θα μας έρθουν όλο αυτό το καυτό συναυλιακό καλοκαίρι, το φετινό. Και λέγοντας για συναυλίες και λέγοντας για ονόματα που θα μας έρθουν, ο Μόμπι φυσικά, τον περιμένουμε 1η Ιουλίου. Θα τον ακούσουμε στο Like a Motherless Child. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε στο break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

Και όντως το λες αυτό, ότι μέχρι στιγμής, εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμη του καλοκαιριού, έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι στην ουσία, αλλά μέχρι στιγμής το λες και summer of rain. Υπέροχο το κομμάτι από τον Ben Goa εδώ, 10:40, 3η 16, με ζέστη. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr, πάνω σκαρβουνιστό, μικρόφωνο, το κυρίαρχο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η περίφημη συμφωνία που επιτέλους επετεύχθη. Τώρα, ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι χαμένοι, άμα διαβάσετε τις αναλύσεις των ξένων μέσων, των έγκυρων, ακόμη και στις ΗΠΑ, θα δείτε ότι στους χαμένους βάζουν τον Τραμπ μέσα, αλλά και φυσικά το Ισραήλ με όλα αυτά που έκαναν. Την Παρασκευή πάντως η μέρα υπογραφής της συμφωνίας, αναμένουν όλοι πια να πέσουν αυτές τις υπογραφές, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει, ας πούμε, η διαδικτυακή υπογραφή, ας το πούμε έτσι, και η καταρχήν η συμφωνία, και όλοι περιμένουν να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, που θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, όπως είπε και ο ίδιος ο Τραμπ. Πλοία ανάμεσά τους, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα στενά ήδη, όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιμένουμε τέλος πάντων τις εξελίξεις. Η συμφωνία αυτή που είναι και ο πολιτικός εφιάλτης του Νετανιάχου, που μπορεί να σκούζουν οι ακροδεξοί εκεί εταίροι του, ο Μπεν Γκβίρ και διάφοροι άλλοι, αλλά θα το πιούν μέχρι το τέλος αυτό το ποτήρι, ας πούμε, και το μαρτύριο το λοιπόν που θα περάσουν, γιατί νόμιζαν ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Τέλος πάντων, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η κοινό όμως που μένει είναι η τρομερή πολιτική που έχει να κάνει με την επιβολή του ισχυρού, με όλες αυτές τις αχρίαστες πολεμικές επιχειρήσεις που είχαμε. Στο μυαλό βέβαια ειδικά των Ισραηλινών είναι, ξέρετε τι, για να κάνουν μια τεράστια μεγάλη χώρα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, να μην έχουν αντιπάλους, και έσυραν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλο αυτό. Και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε. Η συμφωνία λοιπόν είναι αυτή, δεν τους αρέσει κιόλας και λένε και κάνουν και διάφορα σχόλια τις τελευταίες ημέρες. Στην Αθήνα περιμένουν να πέσουν οι τιμές των καυσίμων και στην Ελλάδα γενικότερα. Πώς το βλέπετε αυτό, το βλέπετε, ας πούμε, να γίνεται γρήγορα? Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν για την ελληνική οικονομία η συμφωνία αυτή? Οι αβεβαιότητες στο φόντο της συμφωνίας παραμένουν ισχυρές πάντως. Οι ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ η πλήρης ομαλοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των πετρελαϊκών ροών, όπως καταλαβαίνετε, θα απαιτήσει χρόνο. Απόλυτη προτεραιότητα να περάσει στον καταναλωτή η μείωση της τιμής του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, λέει το Μαξίμου, διαμηνύοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς θα παρακολουθούν στενά το θέμα. Τόσο στενά όσο το παρακολουθούσαν τόσο καιρό, που είχαμε όλες αυτές τις ανατιμήσεις, τις αυξήσεις, ειδικά στα καύσιμα, στα ενεργειακά κτλ. Και τα έκαναν όλα τέλεια τα πράγματα εκεί πέρα με το περίφημο κουπονάκι, δεν λειτουργήσε αυτό. Τι, μην είμαστε αχάριστοι τώρα, ήτανε δώρο μεγάλο, όλα λειτουργήσαν στην εντέλεια. Ελλάδα στιγμή, το έχουμε ξαναπεί, κάθε στιγμή. They call me fanatic, they call me absurd.

Τελενόβα και Bones. Και θερμό πολιτικό. Καλοκαίρι, λόγω σκανδάλων, λόγω προεκλογικής στην ουσία περίοδου, που δεν ξέρω πότε θα έρθουν αυτές οι εκλογές, θα γίνουν όντως τώρα το φθινόπωρο που λέγεται ή θα πάμε για πιο μετά, θα το δούμε. Πάντως έχουμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που πολλά μπορεί να λέγονται για τις δημοσκοπήσεις, όμως παραμένουν ένα εργαλείο. Η δημοσκόπηση καινούρια δείχνει μονοψήφιο πλέον το ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Τσίπρα, με το Πασόκ να είναι στην τρίτη θέση και να ακολουθούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τις εξελίξεις και τις πολιτικές, που ούτως ή άλλως έχουν να κάνουν και με όλα αυτά που λέγαμε πριν, με τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, με τα θέματα τα σημαντικά που μας αφορούν όλους, τα οικονομικά. Από εκεί πέρα, τι άλλο παίζει στην επικαιρότητα? Έχουμε τη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ, η οποία συνεχίζεται. Ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης για την εισαγγελική πρόταση. Πλέον απομένει να τοποθετηθούν και οι τελευταίοι συνήγοροι υπεράσπισης, προκειμένου στη συνέχεια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων να αποφασίσει ποιοι τελικά θα παρίσταται στη δίκη, για να συνεχιστεί η διαδικασία, η οποία θα είναι μακρά, όπως καταλαβαίνετε, και θα έχουμε πάρα πολύ χρονικό διάστημα μεγάλο που θα υπάρχει για την ολοκλήρωση αυτής της δίκης. Και είχαμε πάρα πολλά θέματα, μιας και λέμε τώρα πήγαμε στη δικαιοσύνη, πολλή συζήτηση για την ξανά φυλάκιση του Γιωτόπουλου, 82 ετών, αποτελεί κίνδυνο ακόμη? Δεν είναι ντε και κανένας ακροδεξιός, χρυσαυγίτης, γυραιός, αρχηγός τέτοιας οργάνωσης, ας πούμε, για να τον βγάλουμε από τη φυλακή. Πάντως η είδηση

Shoot You Dead, Loose End. Και λίγο πριν Cannons και Fire For You. Και πάει η πρώτη ώρα, πέρασε, έφυγε. Πάμε να την κλείσουμε και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ με δεύτερη ώρα στον CTFM στους 92 να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ, με τις εκπλήξεις που υπάρχουν εκεί και με πρώτο βαθμό Έλληνα προπονητή. Έχουμε θεματάκια εκεί που συμβαίνουν παράπλευρα, παράλληλα κτλ. Με την γιορτή του ποδοσφαίρου, με διάφορα που γίνονται ας πούμε και μαθαίνουμε κάθε μέρα, μπορεί να είναι και το Μουντιάλ με το αγωνιστικό κομμάτι ας πούμε να έχει περάσει σε δεύτερο ρόλο με διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται και συμβαίνουν. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, αυτό είναι το κομμάτι που θα μας πάει μέχρι το break και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¡Ale! Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 20 071.
12: The meanest and greatest would be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom.

0: Sport.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
4: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Μόζο Μόρισε και το Notre Dame, το καινούργιο του κομμάτι από το καινούργιο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει. 11 λεπτά και μετά τις 11, Τρίτη 16 Ιουνίου, με ζέστη. Σήμερα κάποιες βροχές ίσως να έχουμε, ειδικά αύριο, και ένα βοριαδάκι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο όλες τις επόμενες ημέρες. Από τη μία ευεργετικό, όπως είπαμε, από την άλλη επικίνδυνο. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες μπορείτε να τις ακούτε on demand στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως και άλλως επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακολουθείτε. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Υπέροχη Γιασμίν Χαμντάν, I Remember, I Forget, το κομμάτι που ήδη ξεκίνησε να παίζει. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, καλημέρα σε όλους ξανά.
1: Δέκα με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον CTFM 92.

Αυτό είναι που λέμε world music. Ανατολικά στοιχεία με ηλεκτρονικά στοιχεία, όλα μαζί μπλέκονται. Γιασμίν Χαμντάν από το Λίβανο είναι και η μόνιμη κατοικία της όμως είναι η Γαλλία, στο Παρίσι. I remember, I forget, το κομμάτι 16 λεπτάκια μετά τις 11. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα χτες ότι είμαστε με τις μικρές ομάδες και μέχρι στιγμής έχουν γίνει εκπλήξεις σε αυτό το Μουντιάλ, που δεν ξέρω αν το έχετε ξεκινήσει, ας πούμε, να το παρακολουθείτε. Όλο και κάτι θα έχετε δει. Έχουμε λοιπόν εκπλήξεις με τις μικρές ομάδες να καταφέρουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να παίρνουν και βαθμούς. Σας το είπα χθες για το πράσινο ακροτήρι. Δεν με ακούσατε. Λοιπόν, πήγε και πήρε ισοπαλία και όχι με κάποια ομάδα τυχαία, μιλάμε τώρα για την, για μία από τα φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο ή άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλήτρια, Ισπανία. 0-0 λοιπόν με το πράσινο ακροτήριο. Γενικότερα ισοπαλίες είχαμε. Η ισοπαλία του Βελγίου με την Αίγυπτο δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, είναι δυνατή η ομάδα της Αιγύπτου, αλλά όλοι περίμεναν νίκη του Βελγίου, 1-1 τέλος πάντων. Η μεγάλη έκπληξη πάντως ήταν ο βαθμός που πήρε η Σαουδική Αραβία εναντίον της Ουρουγουάης με 1-1, και εδώ έχουμε μια ελληνική συμμετοχή, μιας και προπονητής της Σαουδικής Αραβίας είναι ο Γιώργος Δόνης, όπου μάλιστα έγραψε και ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κερδίζει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Ιστορική μέρα λοιπόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χάρη στον Γιώργο Δόνη, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κέρδισε βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Στην ουσία είναι και ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση, μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια. Και ο πρώτος που κερδίζει όμως βαθμό, παρότι όπως είδαμε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε το μάτς, είχε ασφιχτική πίεση από την αρχή μέχρι και το τέλος από την πολύ δυνατή ομάδα της Ουρουγουάης. Τα κατάφερε με υπερπροσπάθεια μέχρι και το τέλος και πήραν το βαθμό της οπαλίας και με γκολ μάλιστα, το οποίο είχαν πετύχει κατά διάρκεια του παιχνιδιού. Να λοιπόν άλλη μια έκπληξη, ενώ κάτι που τιέται ούτως ή άλλως και συζητήθηκε και με το πρώτο μάτς που έγινε, είχαμε την εμφάνιση του Ιράν, το οποίο πήρε ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία 2-2. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ομάδα χώρας που εμπλέκεται σε εμπόλεμη κατάσταση να πηγαίνει σε Μουντιάλ που γίνεται σε χώρα που είναι μαζί σε εμπόλεμη κατάσταση, και μάλιστα ξέρουμε ότι η αποστολή του Ιράν διαμένει στην Τιχουάνα του Μεξικό και μάλιστα ταξιδεύει αυθημερών για να πάει να παίξει τα παιχνίδια της στις Ηνωμένες Πολιτείες και γυρνάει μετά πίσω ξανά. Είναι όλη αυτή η κούραση και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και βάλτε με το μυαλό σας και την ψυχολογική κατάσταση όλων των παιχτών και του Ταρέμι του Ολυμπιακού που έκανε και κάποιες πολύ ωραίες δηλώσεις. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, ευτυχώς τουλάχιστον είχαμε τις τελευταίες ώρες την ανακοίνωση της συμφωνίας. Σήμερα έχουμε Γαλλία-Σενεγάλη σε ένα μάτς το οποίο αναμένεται να έχει πολύ ενδιαφέρον. Στις 10 θα μεταδοθεί το παιχνίδι αυτό, ενώ τα ξημερώματα στη 1 Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 Αργεντινή-Αλγερία. Αυτά είναι λοιπόν τα παιχνίδια τα οποία αναμένεται να μεταδοθούν τις επόμενες ώρες. Πάντως, πέρα και από αυτά και από τα αποτελέσματα και τις εκπλήξεις και τις μικρές ομάδες και όλα αυτά, όπως λέγαμε και πριν, περισσότερο αυτό το Μουντιάλ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχει συζητηθεί για ένα σωρό άλλους λόγους εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι. Ήδη τις τελευταίες ώρες υπάρχει άλλος ένας λόγος που γίνεται χαμός, γιατί έχουμε τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Ινφαντίνο, να κατηγορείται, ας πούμε, ότι σπαταλάει χρήματα και δεν σκέφτεται καθόλου, ας πούμε, και ακόμη και τη ρήπανση, ας πούμε, του περιβάλλοντος, που χρησιμοποιεί ιδιωτικό τζετ για να πηγαίνει συνεχώς να βλέπει τα παιχνίδια.
και να πηγαίνει από το ένα γήπεδο στο άλλο. Υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες εναντίον του. Όλα όσα λοιπόν έχουν πάει στραβά στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη τα έχει μαζέψει σε ένα πολύ ωραίο άρθρο για Αντιγόνη Πάντα Χαρβά στο propaganda.gr, μπορείτε να το βρείτε, όπου μεταξύ άλλων μέσα αναφέρεται, ας πούμε, σε αυτό το άρθρο ότι αυτό το Μουντιάλ γίνεται και έχει να κάνει με πολέμους και αποκλεισμούς. Συζήτηση πολύ για τις βίζες που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν, για το ΝΑΙΣ, για τα καρτέλ, για τα πανάκριβα εισιτήρια και την κλιματική ρύπανση. Η διοργάνωση λοιπόν μοιάζει όλο και λιγότερο με γιορτή του ποδοσφαίρου, και δεν έχει άδικο, γιατί περισσότερο ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα παρά με αυτό καθεαυτό το αγωνιστικό κομμάτι. Fundamental ultimate mystery. The only thing you need to know to understand the deepest metaphysical secrets is this. That for every outside there is an inside, and for every inside there is an outside. And although they are different.

Yin Yin, λίγο πριν, In Search of Young. Οι νέοι Κράγμπιν, όπως τους έχουν ονομάσει, και Μπάουσα Magnetic, ένα πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό κομμάτι. Δύο πραγματάκια ακόμη με αυτά που λέγαμε πριν για το Μουντιάλ. Στο παιχνίδι με το Κάπο Βέρτε, με το πράσινο ακροτήριο, να πούμε ότι έγινε και ένα άλλο ρεκόρ. Γιατί από τη μία οι Ισπανοί είχαν 74% κατοχή της μπάλας, και το ακόμη πιο μεγαλύτερο ρεκόρ είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη, σε αυτό το παιχνίδι, το πράσινο ακροτήριο έκανε μόλις ένα φάουλ, και αυτό μάλιστα στη μέση του αγωνιστικού χώρου στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Αυτό κι αν είναι ρεκόρ πραγματικά. Και είχαμε και τους Ιάπωνες φιλάθλους, οι οποίοι μάζεψαν τα σκουπίδια όπως το έχουν παράδοση, το κάνουν στα δικά τους γήπεδα, το έκαναν και στο μάτς της εθνικής της δικής τους στο Μουντιάλ, όπου κάθισαν μετά τον αγώνα να μαζέψουν τα σκουπίδια. Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, μήνυμα που θα πρέπει να περάσει παντού. Και έχουμε και στην ουσία μία πάπια η οποία έχει γίνει στο Μεξικό viral, μασκότ επίσημη στην ουσία. Λέμε για την πάπια Μέρλιν, μία δίχρονη πάπια η οποία φοράει και το, ας πούμε, το μπλουζάκι με την σημαία του Μεξικό, και πάει να δει το μάτς μαζί με τον ιδιοκτήτη της, και έχει γίνει απόλυτη μασκότ του παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ταιριάζουν οι μελωδίες, μιας και αναφερθήκαμε στο Μέξικο τώρα. Κάντανο Γιώρες, The Liquid Habits. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: ο Harry Styles και τα American Girls του από το καινούριο του άλμπουμ που είναι πάρα πολύ καλό. Τρίτη 16 Ιουνίου με ζέστη, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site cdfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε για λίγα λεπτάκια ακόμη μέχρι και τις 12. Έρχεται και κυριολεκτικά τις επόμενες ημέρες πολύ δυνατό κορίτσι, πολύ ταλαντούχο. Έχει ξεχωρίσει ήδη και από εμφανίσεις που έχει κάνει στο εξωτερικό, ειδικά το live που έκανε στο Coachella φέτος ήταν από τα καλύτερα που συνέβησαν εκεί. Ισραηλινής καταγωγής, Νόγκα Έρες, θα ακούσουμε το Dumb.
1: Hey, I'm smart. You dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Ένα είναι σίγουρο, δεν είναι καθόλου ντάμ. Η Νόγκα Έρες που ραπάρει ας πούμε κατάπαυστα και σε πολλούς θυμίζει ακόμη και την Billie Eilish για λίγο, κάπως τέλος πάντων, και έχει πολλά στοιχεία γενικότερα μέσα στις μουσικές της, στην παρουσία της και σε όλα αυτά που κάνει. Έχει γράψει ένα υπέροχο άρθρο ο Γιάννης Πανταζόπουλος στη Lifeo. Μπορείτε να το διαβάσετε στο lifeo.gr, που έχει να κάνει με όλες αυτές τις φορές που τελικά ερχόμαστε αντιμέτωποι μέσα στον αστικό ιστό με την άγρια φύση. Δηλαδή, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τις αγέλες των αγριογούρουνων, έχουμε δει φυσικά αλεπούδες πάρα πολύ. Τώρα βλέπουμε και λύκους, και παλιά ήταν σαν μύθι όλα αυτά, τώρα είναι έξω από το σπίτι μας όπως αναφέρει. Γιατί βλέπουμε λοιπόν περισσότερους λύκους, ακόμη και μέδουσες, αλλά και καρχαρίες. Έχει κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση με τον περιβαλλοντολόγο και ανογράφο τον Λάμπρο Τσούνη, που εξηγεί ας πούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Το τελευταίο που θέλει ένα ζώο είναι να αναγκαστεί να επιτεθεί. Αν αισθανθεί ότι περιορίζεται, τότε οι αντιδράσεις του μπορεί να είναι επιθετικές, αναφέρεται ειδικά σε ιστορίες που έχουν ακουστεί για λύκους. Ενώ δυστυχώς είχαμε και αυτές τις πολύ άσχημες ειδήσεις για τις αρκούδες τις προηγούμενες ημέρες, όπου υπήρχαν και πυροβολισμοί εναντίον τους, αλλά και φόλες. Πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή. Επίσης διαβάζαμε για τα ελάφια από την Πάρνηθα, όπου υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και παρακολούθηση για τον πληθυσμό τους, ο οποίος δυστυχώς και μετά τις φωνικές πυρκαγιές υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν έχει μειωθεί, ενώ διαβάζαμε σε ρεπορτάζ ότι πλέον έχει, εκεί που ήταν ας πούμε σε συγκεκριμένα μέρη, ειδικά στην Πάρνηθα, ο πληθυσμός αυτός των κόκκινων ελαφιών, έχουν μεταναστεύσει ας το πούμε έτσι κάπως, και έχουν ξεφύγει λίγο από εκεί όπου τους ήξεραν ότι είναι οι περιβαλλοντολόγοι και οι ερευνητές, και έχουν φτάσει μέχρι και στον, έχουν φτάσει μέχρι και τη Θήβα, σε περιοχές δασικές. Καλό θα είναι λοιπόν γενικότερα να είμαστε, να προσέχουμε το περιβάλλον, αλλά και να είμαστε σε αρμονία και με τα ζώα όλα όσα βρίσκονται γύρω μας, και έχουν αναγκαστεί και αυτά ας πούμε να έχουν έρθει σε μια επαφή πολύ πιο έντονη τα τελευταία χρόνια με όλους μας. Από εκεί και πέρα προβλήματα εννοείται ότι υπάρχουν, όμως τα προβλήματα δεν λύνονται, όπως λέγαμε πριν, με αυτά τα απίστευτα περιστατικά με τις αρκούδες, ούτε με πυροβολισμούς ούτε με φόλες φυσικά.

Και από τα άγρια ζώα, Naked, Portugal The Man, το Glide, το κομμάτι που ακούσαμε. Από τα άγρια ζώα λοιπόν που ερχόμαστε έτσι πιο σε επαφή τα τελευταία χρόνια, στον αστικό ιστό, στα κατοικίδια, τα οποία μας χαρίζουν απίστευτες στιγμές χαράς κάθε μέρα. Ένα πολύ ωραίο viral περιστατικό το οποίο συνέβη σε μια θεατρική παράσταση στην Τουρκία, έγινε αυτό, στη Σμύρνη. Έχει γίνει λίγο χαμούλης με αυτό τις τελευταίες ώρες, το αναμεταδίδουν όλοι, ακόμα και τα μεγάλα δισογραφικά πρακτορία. Γάτα λοιπόν

Ήταν ένα περιστατικό το οποίο ήταν έτσι από τα πιο ωραία που είδαμε, πολύ γλυκό και πάρα πολύ ωραίο και διαφορετικό.

Beth Dido και Polo and Pan Petit Etoile. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε ξανά εδώ. Το απόγευμα μεταδόσει τον Λευκό από τις 6 και μετά. Το site του σταθμού cityfm92.gr. Ευχαριστούμε για την παρέα. Dance, κομμάτι δυνατό, Adriatic Closer, Emmett Fenn στα φωνητικά, τα δυνατά dance σχήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είχαν έρθει πρόσφατα και στη χώρα μας για ένα πολύ μεγάλο event.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
10: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
11: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
12: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
13: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
15: We get a weakness. You gotta see this.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
12: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the A-list, I bet in the battle, the east and the venom.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
5: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.

0: coming month.
1: City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37. My baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the venom.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.
6: City FM 92, Waves of Music, Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Come FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Τη ζωή σου για ένα? Δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

fog of this morning, I said to myself, should I laugh?

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
0: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο.

0: Στο Scarlett φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχει ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο λάπτοπ. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
2: Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάση στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Πόσο, τόσο. 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό 87 και 7. Μάξι Παπασημακόπουλος προσπαθεί να καταπιεί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Εύχομαι να είστε καλά ή τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι ακούγομαι εγώ, να το θέσω έτσι. Να σας πω ότι θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι και τις 8 ή τέλος πάντων εκεί περίπου, βλέποντας και έτσι σχολιάζοντας τις εξελίξεις και τις σημερινές και τις χθεσινές και των ημερών κτλ. Κατά τα λοιπά, μια πρώτη καλησπέρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

11 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, παρέα με το The Fiber, έτσι ώστε να μπορεί ο ένας να παίζει online, ο άλλος να δουλεύει με βιντεοκλήση, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Εάν ζείτε πολλοί κόσμος στο ίδιο σπίτι, όχι στην περίπτωσή μου που η μόνη συγκατοική μου είναι από φιγούρες που έχω στο ράφι, ας πούμε, που γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ δραστηρίες. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε κάθε περίπτωση, είναι το άφθονο απλό προς το ίντερνετ το The Fiber και με σταθερό, με εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και πολλά περισσότερα στο the.gr κάθετος Fiber. Πάντως, τα ευτράπελα και τα όχι πολύ ωραία πραγματάκια συνεχίζονται εκεί στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ, με μια καταγγελία να έρχεται από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Δεν μπορώ να πω δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Ο Αμίρ Γκαλενοέι λοιπόν είπε ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αμέσως μετά τον αγώνα της διατάχθηκε να φύγει, μετά τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία το βράδυ της Δευτέρας, πήρε εντολή να φύγει άμεσα από τη χώρα και να επιστρέψει στη βάση της στη Γουαδαλαχάρα του Μέξικο, την ίδια ώρα που κανονικά πρέπει να υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα αποθεραπείας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, μια απόσταση η οποία είναι μόλις 225 χιλιόμετρα, και αντί να σεβαστούν το χρονικό διάστημα που χρειάζονται οι αθλητές για να επανέλθουν να παίρνουν το σώμα τους μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, διατάχθηκαν να φύγουν κατευθείαν. Τελικά κάπως το έχουν σώσει το πράγμα, αλλά δείχνει έτσι την διάθεση που έχει το αμερικάνικο κράτος απέναντι στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Λες και αυτοί πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα για τα διπλωματικά τερτύπια των ΗΠΑ και του Ισραήλ κάπου αλλού. Αυτή είναι η Crown Bean μαζί με τον Leon Bridges στα φωνητικά και το κομμάτι που ακούμε λέγεται B-Side.

Το λοιπόν να και κάτι που έχει φοβερό ενδιαφέρον. Βέβαια δεν απευθύνεται απαραίτητα στους περισσότερους από εμάς, γιατί οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, αλλά σαν έκθεση και μόνο, σαν δημοπρασία πιο σωστά, έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Σας μιλάω για την δημοπρασία με τίτλο Punk 50 Still Making Noise, μέσω από την πλατφόρμα jupiter.com, η οποία τρέχει από χθες και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιούνιου, και μέσω αυτής της δημοπρασίας μπορεί κάποιος να μπορείς να αγοράσει, τέλος πάντων, μέσω δημοπρασίας διάφορα αντικείμενα που συνδέονται με το κίνημα της punk μουσικής, πράγματα όπως για παράδειγμα μία αφίσα της Patti Smith από την κυκλοφορία του Horses, που αυτή τη στιγμή είναι στα $1,000, ένα promo t-shirt από τον πρώτο δίσκο από το Nevermind the Bollocks, με συγχωρείτε, των Sex Pistols, που αυτή τη στιγμή ξεκινάει στα $650, μία φωτογραφία του Johnny Thunders, βλέπω εδώ, και ένα πουκάμισο του Johnny Thunders και φωτογραφίες που ξεκινάνε από τα $4,000. Δεν τα λες φθηνά, η αλήθεια είναι, τι να κάνουμε τώρα. Τι άλλο βλέπω εδώ που έχει ενδιαφέρον, φωτογραφίες της Debbie Harry που είναι καταπληκτικές, από τα χέρια της Roberta Bailey, πάρα πολύ υλικό το οποίο και μόνο οπτικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όσους και όσους, εν πάση περιπτώσει, σας ενδιαφέρει η ιστορία του punk, με το πιο ακριβό κομμάτι της δημοπρασίας, τουλάχιστον από την κατάσταση ως έχει τώρα, να είναι μία εικόνα του Banksy, το Grannies, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα $13,000, και βλέπω και ένα μάλιστα υπάρχει και ένα γράμμα, βλέπω, του Kurt Cobain, μάλιστα, στα $6,000. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μπορείτε να το βρείτε στο jupiter.com ως Punk 50 Still Making Noise.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας.
8: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
9: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
10: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
17: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
16: Χρυσόραμα. Moments in time.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
19: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
20: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
19: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
20: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
19: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
15: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

35 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Μάικς Παπασμακόπουλος εδώ μέχρι τις 8. Έχουμε και το καινούριο Alternative Top 10, το οποίο μπορείτε να να πάρετε. Τι έπαθα, παιδιά, τι εγκεφαλικό έπαθα τώρα. Να συμμετάσχετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέχρι και την 5η 18 του μήνα. 6956-615-877 για τις απαντήσεις σας. Η ερώτηση αυτή την εβδομάδα είναι: ποια ομάδα υποστηρίζεται στο Μουντιάλ? Θέλουμε μόνο εντός εισαγωγικών λάθος απαντήσεις. Και ακούτε τις καλύτερες των απαντήσεών σας την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή των Alternative. Ασφαλώς, εγώ να σας θυμίσω ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο συνεχίζουμε τις θεματικές μας εκπομπές. Για το έτσι μουσικό Μουντιάλ το οποίο σας έχω έτσι οργανώσει. Έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και έχουμε άλλα δύο μπροστά μας όπου εξετάζουμε τις μουσικές από κάθε χώρα η οποία παίρνει μέρος στο φετινό Μουντιάλ στο Μέξικο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Αυτό είναι το Ritual Version του Magnificent Seven, τον Class ασφαλώς.

48 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Εγώ να σας ενημερώσω ότι η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Πιδαύρου από τις 18-21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Κάλλας στον ευλυπατικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.

0: Greek music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους
5: Σαρονικούς. City on Web. City FM 92.gr.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνία.

0: ιδιαίτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
6: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
7: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς.
8: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: In Lefko Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music.

Τρία λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Συνεχίζω και έτσι σκανάρω τα αντικείμενα τα οποία είναι προς πόλης και δημοπρασία σε αυτή την έκθεση που σας έλεγα. Σε αυτή τη δημοπρασία που σας έλεγα πιο σωστά, το Punk 50's Thrill Making Noise, που έχει ανοίξει από χθες και θα συνεχίσει μέχρι τις 25 του μήνα από ό,τι βλέπω εδώ. Και ένα από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν εκεί, όλα βέβαια έξω από το Βαλάντιο το περισσότερο, δεν το συζητώ αυτό, αλλά εντάξει, κάνουμε οφθαλμόλουτρο έστω κάτι γι' αυτό. Είναι ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου με την υπογραφή του Sid Vicious απάνω, το οποίο ανοίγει τις προτάσεις προς αγορά στα 1.700 δολάρια. Δεν είναι κάτι στο οποίο θα επενδύσω, δεν σας το κρύβω, αλλά είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια τα οποία έχω πετύχει σε αυτή την λίστα αντικειμένων. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι, όχι μόνο όπως βλέπω από την bank περίοδο, δηλαδή για παράδειγμα υπάρχει μια αφίσα από τις πρώτες που είχαν κυκλοφορήσει για το Unknown Pleasures τον Joy Division για παράδειγμα, ή την συναυλία του για τη βραδιά του Factory Club τότε, με τις υπογραφές του John Savage και από το αρχείο του Rob Gretton. Γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν φοβερό ενδιαφέρον και όσο τα βλέπω τόσο κλαίω με μαύρο δάκρυ που δεν θα μπορώ να χτυπήσω ούτε ένα αντικείμενο. Δεν πειράζει, θα τα βλέπω μόνο.

Λοιπόν, να και ένα πολύ καλό νέο. Το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια, όσο αυτό έχει να κάνει με τα αεροπορικά μας ταξίδια. Καθώς μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, φαίνεται το 2027 θα γίνει πραγματικότητα. Μιας και μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, με μια σειρά από αλλαγές που κυρίως αφορούν τις low cost εταιρείες με τις κρυμμένες χρεώσεις. Έτσι λοιπόν, οι νέοι κανόνες θα προβλέπουν ότι κάθε επιβάτης θα δικαιούται δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40x30x15 και μία χειραποσκευή έως 7 κιλά. Που σημαίνει ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι των πολύ φτηνών εισιτηρίων των low cost εταιριών χάνουν λίγο την ισχύ τους, δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις τους και να μην κρύβουν τίποτα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε και το έξτρα μέτρο το οποίο αφορά οικογένειες με παιδιά ως 14 ετών, θα μπορούν να κάθονται μαζί χωρίς επιπλέον χρέωση και διατηρείται ασφαλώς το δικαίωμα αποζημίωσης για καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών, παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη και αεροπορικές εταιρείες θέλαν αύξηση του σχετικού όριου, τα πουλάκια μου. Είναι ένα, θεωρώ, βήμα προς σε μια σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό τα αεροπορικά ταξίδια έχουν αρχίσει να μοιάζουν λίγο, ή τέλος πάντων οι αεροπορικές να μας αντιμετωπίζουν λίγο σαν τα γελάδια που τα φορτώνουν στο φορτηγό, χωρίς περισσότερη αγάπη και στοργή. Οπότε επιτέλους να δούμε και κάτι καλό, και το χάρτη των αεροπορικών ταξιδιών κάπως να βελτιώνεται, για να πάρουμε πίσω κάποια έτσι δικαιώματα τα οποία για πολλά χρόνια τα θεωρούσαμε λογικά, και από την ώρα που μπήκαν στις ζωές μας οι low cost εταιρείες αρχίσαν να μας τα χρεώνουν κανονικά.

Μου λέει εδώ η Κατερίνα, δηλαδή τέλος στα σχέδια για θέσεις ορθίων στο αεροπλάνο. Παιδιά, αυτό είναι σχέδιο το οποίο έχει εκφραστεί από την κεφαλή της Ryanair. Και θέλω να πιστεύω ότι το όνειρο της όρθιας πτήσης δεν θα πεθάνει όσο υπάρχει η Ryanair. Οπότε, αν θέλετε να τη βγάλουμε λίγο σε λεωφορείο, ας πούμε, κανονικό έτσι, με χειρολαβή κανονικά, να πετάμε στον προορισμό μας, διατηρούμε τις ελπίδες μας. Οι θέσεις ορθίων είναι ένα όνειρο το οποίο διατηρούμε στην ψυχούλα μας. Ειδικά αν μας έλεγε και ο κεφαλή της Ryanair τότε που το είχε ανακοινώσει ότι θα είναι και πάρα πολύ φθηνά τα εισιτήρια. Ευχαριστούμε.

0: 7,7.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις.
3: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Hot town, summer in the city.
6: City
8: 92.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση «Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό». Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Αυτό που είναι πραγματικά δικό σου είναι οι εντυπώσεις που έχεις για τον κόσμο. Δηλαδή, ο τρόπος που ερμηνεύω τα γεγονότα, η ματιά μου πάνω στον κόσμο, αυτό είναι δικό μου. Είμαι ιδιοκτήτης του βλέμματός μου στον κόσμο.
15: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.

35 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι από τις 18 στις 21 Ιουνίου, στον περιβάλλοντο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, θα παρουσιαστεί η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια καστική και βιωματική εμπειρία από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αφιερωμένη στην ονοματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που υλοποιείται με την στήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη ως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Σε άλλα νέα, καθώς παρακολουθώ αυτή την συγκλονιστικά αστεία απόβαση και πορεία των φιλάθλων της Εθνικής Ομάδας της Σκωτίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στη Βοστόνη, τα τελευταία ρεπορτάζ λένε ότι είναι τόσο, πώς να το θέσω κόσμια, θερμή και στενή η σχέση των Σκοτσέζων με, με το αλκοόλ, που πάρα πολλά μπαρ που επισκέπτονται οι Σκοτσέζοι αδειάζουν, τα πίνουν όλα, μπας περιπτώσει, δεν μένει τίποτα, με το ζόρι έχουν νερό που λέει ο λόγος, και αντιμετωπίζουν προβλήματα, μιας και δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιες λαοθάλασσες με τέτοιες τάσεις κατανάλωσης αλκοολικών αφεψιμάτων, ποτών και κοκτέιλ, μπυρών, ό,τι θέλετε πείτε το, δεν έχετε. Ό,τι βρουν οι άνθρωποι θα το καταναλώσουν. Γιατί περνάνε καλά. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη του ότι περνάω καλά από το να βλέπεις χαρούμενους Σκοτσέζους σε μία άλλη χώρα? Είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή είναι η Gangstar και το Work.

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ τα μαζεύω. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια της Εύα Στοτοκάτου, η οποία μόλις μπήκε μέσα στο στούντιο και θα είναι μαζί σας σε πάρα πολύ λίγο. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Ευχές για ένα πολύ πολύ πολύ καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας αφήνω με τους Emperor Machine και το The Point 320. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το ε-εργασία.

0: 6, 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
3: 7-19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Discover great music.

σωστός, απλός και πολύ σωστός to the point στίχος. All I need is a love tonight. Αυτό να έχουμε. Αγάπη για όλους γύρω μας, για τον εαυτό μας, για τη μουσική. Και άμα αγαπήσεις τη στιγμή, τύφλα να έχει η ζωή όλη. Θα σε αγαπήσει και αυτή και θα έρθει με το μέρος σου. Λέω εγώ τώρα και σας καλωσορίζω σε ένα σχεδόν βράδυ. Στον Ιούνιο, 16η μέρα του, προχωράει το καλοκαιράκι. Προχωράμε κι εμείς. Όλα θα γίνουν όπως σχεδόν τα ονειρευόμαστε. Ας ξεκινήσουμε από το τώρα και θα δούμε το αύριο. Θα έρθει με το μέρος μας. Έβα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, τον Εν Λευκό στους 87,7 μέχρι τις 10.

Τι γίνεται σήμερα, πείτε μου, πώς περάσατε, τι κάνατε, τι σας έκανε εντύπωση. Αυτές οι ομολογίες που πραγματικά μας βοηθάνε όλους να βγάλουμε λίγο μία άκρη του τι συμβαίνει εκεί έξω. Δεν έχω αμφισβητήσει ποτέ τους μεγαλύτερους που λένε ότι όταν, ρε παιδί μου, ο Έλληνας δει κάποιος να προοδεύει, τον πιάνει ζήλια του, δεν θέλει, κάπως ζορίζεται, κάπως μέσα του δεν κυλάει η ενέργεια, σταματάει η ροή της, γιατί σκέφτεται πόσο καλά τα πάει ο άλλος και όχι εκείνος. Δεν θα αναλύσω περισσότερο αυτό που λέω, θα σας πω όμως ότι από ό,τι καταλαβαίνω γενικώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και το κατάλαβα βλέποντας πώς αντιμετωπίζονται κάποιοι καινούργοι μουσικοί οι οποίοι βγαίνουν και λίγο έχουν ένα όραμα, θα έλεγα κινηματογραφικό, χολιγουδιανό. Προσπαθούν να το πάνε ένα βήμα παραπάνω και τα σχόλια από κάτω με ξεπερνάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να βάλει το όνειρο και το όραμα κάποιου στο κουτάκι και το ποτήρι που εκείνος θεωρεί ότι είναι σωστό, με βάση τη γεωγραφική του θέση ή με βάση τη γλώσσα που μιλάει ή με βάση ακόμα και την εμφάνισή του, οι δυνατότητες δηλαδή. Ποτέ δεν μπορούσαν να υπαγορεύονται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία παρά μόνο με βάση το ταλέντο και τη γνώση. Το δεύτερο το ελέγχουμε. Το πρώτο έχει αποδείξει η ζωή πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν και γνώσεις, αλλά έχουν σίγουρα ταλέντο. Και όλα αυτά μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του οράματος και του ονείρου. Γιατί αν δεν έχεις όραμα και όνειρο και ταλέντο να έχεις, χαμένο θα πάει. Οπότε σίγουρα το μόνο που μπορούμε να κρίνουμε είναι αυτούς που κρίνουν. Όλα τα υπόλοιπα...

καλή ώρα να ανοίξουμε μεγάλες συζητήσεις, έστω και μηνυματικά, στο 6956-615-877. Χρησιμοποιείτε WhatsApp και Viber. Με βρίσκετε στα social media, Εύα Θεοτοκάτου. Έτσι απλά πληκτρολογείτε στα αγγλικά φυσικά. Και θα με βρείτε παντού, παιδιά, πολύ εύκολα, και μουσικές και σετ και ό,τι θέλετε. Και όσο εμείς το ψάχνουμε, έρχονται και κάποια κομμάτια να σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση, οποιαδήποτε και αν είναι. Λειτουργούν, θα έλεγα, κατευναστικά και απελευθερωτικά και ξεσηκωτικά ταυτόχρονα. Μόνο η μουσική μπορεί να σε ηρεμήσει αναστατώνοντά σε. Άντε και ο έρωτας. Το επόμενο κομμάτι είναι σε αυτή την κατηγορία. Ό,τι και να ακούτε, έχετε χοροπηδήσει με γκλου από Bicep.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: πάντα.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
9: Δεν αντέχω τους ανθρώπους που με καλούν αφηρημένα στο εξοχικό τους.
10: Να πάμε καμιά φορά στο Δίλεση.
9: Ναι.
10: Έχουμε ένα σπιτάκι στο Βραχάτι.
9: Ναι.
10: Η θάλασσα είναι στα 3 λεπτά.
9: Ναι.
10: Έχετε έρθει ποτέ? Όχι. Να πάμε κανένα Σαββατοκυριακάκι. Αυτό.
9: Ναι. Και μετά αυτό που με τρελαίνει πιο πολύ είναι ότι όταν επανέρχονται αφού έχει τελειώσει το καλοκαίρι, τα τριμεράκια, ναι, όλα αυτά, και σου λένε μα καλά. Γιατί δεν έχετε ποτέ.
10: Ναι. Δεν πήγαμε και βαρμάρι, ρε εσύ.
9: Ναι, ναι.
10: Το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είσαι περισσότερο διεκδικητικός. Εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα γιατί δεν με καλούνε.
8: Alternative.
10: Παναγιώτης Μένεγος.
9: Σταύρος Διοσκουρίδης.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό

Teddy Swims και The Doors στον αέρα του Ανηλευκό. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε για προγνωστικά περί πολύ μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας, ζέστη, διαρκείας κτλ. Καλοκαίρι είναι, ρε παιδιά, θα έρθει και αυτό, το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν υδατωνόμαστε, να κοιμόμαστε καλά, να ξεκουραζόμαστε, να τρεφόμαστε σωστά και όλα θα τα καταφέρουμε, θα τα ξεπεράσουμε. Ας μιλήσουμε καλύτερα για πράγματα που μας αρέσουν και μας πάνε παρακάτω, γιατί άμα σου αρέσει κάτω κάτι, κάπως σκέφτεσαι καλύτερα μετά. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς. Με το ζόρι οι ωραίες σκέψεις και οι ωραίες προτάσεις δεν έρχονται, πρέπει να περνάς και λίγο καλά. Οπότε να προτείνω να κάνετε μία μονοήμερη με ωραίες μουσικές πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαλονικού. Ετοιμάσαμε δύο μονοήμερα τέτοια πάρτι, 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, όπου θα παίξουν η παραγωγή του Ενλευκό Μουσικές, ο Σπύρος Παγιατάκης 21 Ιουνίου και ο Daybeat στις 5 Ιουλίου στο ενλευκό.fm και στο Ενλευκό App. Βλέπετε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα είναι καλή ώρα να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, γιατί δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Βρίσκουμε νικητές, ενημερώνεστε άμεσα και ξέρετε το πρόγραμμά σας, προκειμένου να το ισορροπήσετε ό,τι και να σας συμβαίνει, με λίγο κούνημα εκεί στο Σαρονικό και μια βουτιά που θα μας συνεφέρει. Όλα αυτά παρέα με το Κροντίνο. Ενλευκό Sailing Parties 2026 by Κροντίνο.

0: City. 92. Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
0: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

Η Φίβερη πάντα ωραία ήταν και πάντα θα είναι καλοκαιρινή. Για δώστε λίγο βάση τώρα στο διαφημιστικό break. 9.300 ευρώ για το χρηματοκιβώτιο. Θα σας πει ακριβώς τα γενόμενα αλλά και το τι θα συμβεί. Γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται 19 Ιουνίου θα ξαναγίνει κλήρωση.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by Ray.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
8: Εν λευκό mini concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
9: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
10: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
9: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
10: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
9: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
10: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: Ήταν Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι το είπε καλύτερα και από το original Johnny Cash Personal Jesus στον αέρα του Εν Λευκό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ παρέα βράδυ 3ης 16 Ιουνίου και οι διακοπές αργούν, αλλά έχουμε κάθε βράδυ μας και έναν φίλο που μας παρασύρει, είναι αρκετά για να φτιάξει όλο το καλοκαίρι. Να βγείτε να περάσετε ωραία όπου και να είστε, αυτή είναι η προτροπή μου, δεν υπάρχει αμφιβολία.

Τι ωραία να συζητάμε για διακοπές, για ωραία πράγματα τα οποία μας κάνουν να ξεφεύγουμε. Heroic, so Paul Lover, σίγουρα και αυτό παίζει μέσα. Λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι που κάνουν διακοπές με βάση τις συναυλίες και εκείνοι που κάνουν διακοπές με βάση τα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Και όταν λέμε κινηματογραφικό φεστιβάλ, εννοούμε εκείνα που μπορείς να δεις ταινίες που ενδεχομένως δεν θα μπορούσες και είναι πολλά στην Ελλάδα και στα νησιά. Ας πούμε, βλέπω εδώ ένα στην Αλόνισο, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αλόνισο. Υπέροχο πράσινο νησί που θα σας τα προσφέρει όλα. Έχει στο Πατητήρι Αλονίσου, φανταστικό μέρος, το δεύτερο Άμος Film Festival, όπου είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση. Δεν θα γίνει βέβαια τώρα στην καρδιά του Αυγούστου, ας πούμε. Τα φεστιβάλ, παιδιά, δεν γίνονται τις μήνες που πηγαίνουμε εμείς διακοπές. Γίνονται λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, ακριβώς για να κάνετε τα extended διακοπών ή επαναπροσδιορισμό διακοπών ή δεύτερο πακέτο διακοπών. Το τρίτο είναι και το πιο σωστό. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί να μην γελάμε με αυτά που λέμε. Που είναι όνειρα θερινής νυχτός.

Μηνύματα λαμβάνω στο 6956-615-877 σε WhatsApp και Viber και εκεί και όλα στέλνετε τις απαντήσεις σας για το Top 10 των Alternative. Κάθε Παρασκευή στην τρίτη τους ώρα γράφουν, μάλλον δεν γράφουν, διαβάζουν τις απαντήσεις σας και φτιάχνουν ένα Top 10 στην ερώτηση που έχουν θέσει. Τι ρωτάνε αυτή την εβδομάδα? Γελάω. Ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ? Αλλά προσέξτε, θέλουν μόνο λάθος απαντήσεις. Εγώ θα έλεγα, η λάθος απάντηση σίγουρα θα ήταν την ομάδα που υποστηρίζουν οι πολλοί. Είναι η απάντηση του άσχετου ή αυτό που ξέρει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τους γύρω του και να βγάζει σε κάτι τέτοιες στιγμές. Ωραιότατα συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά φαινόμενα. Θα μπορούσα να είμαι αυτή, αλλά δεν είμαι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το υποθέσατε. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε μια κατάσταση για κάποιον κάπου, κάποτε. Δεν μπορούμε. Ό,τι θέλουμε μπορούμε.

0: πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: 97,7.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
3: Πουλάει άρωμα ο Λένι Κράβιτς, τι παράξενο. Σκέφτομαι τα δικά μας, το πόσο χαριτωμένος ήταν ο Λευτέρης Πανταζής που είχε βγάλει το Λεπά. Το άρωμα Λεπά υπάρχει κάπου? Μπορώ να το αγοράσω και να παρφουμαριστώ?
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.

Ούτε τα δάκρυα που πέφτουν από το φεγγάρι δεν αντέχει κανείς, πόσο μάλλον αυτά που πέφτουν στη γη με διάφορα που ακούμε ομολογίες περί κακοποιητικής συμπεριφοράς. Και βέβαια όλες αυτές οι φοβερές ειδήσεις που δεν βάζει ο νους ότι μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Κάπως είχαμε μία αίσθηση ότι είναι λίγο στο απειρόβλητο, λίγο ήλιος, η θάλασσα, δεν ξέρω, η ελιά, η κλινική οικογένεια. Τελικά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Οπότε νομίζω η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις που συμβαίνουν γύρω μας και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πάνε καλά, μπορεί να φέρουν αλλαγή. Στον Άννη Λευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10. Και τώρα έχω ένα προωθητικό μήνυμα με ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά αν είστε σε φάση να αλλάζετε αυτοκίνητο και δεν ψάχνετε ένα καλό μεταχειρισμένο. Μπείτε στο cardom.gr. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής. Και τώρα διαβάζω έως 10% σε όλα από 15 έως 20 Ιουνίου. Ξαναλέω λοιπόν, cardom.gr για να βρείτε το δικό σας αυτοκίνητο. Και εντάξει, τώρα μου έχουν και παραδείγματα εδώ από αυτοκίνητα. Ένα μίνι λέει 3.045 ευρώ. Wow, γιατί όχι. Καλή τύχη και με αυτή την αναζήτηση. Να το χαρείτε και να κάνετε και πολλές βόλτες. Αυτό έχει σημασία για μένα. Follow the sun.

Από διαφήμιση ξεκίνησε και τελικά βγήκε ένα υπέροχο τραγούδι. Ο παραγωγός, ο Mark Ronson και η Ray, η οποία έχει ένα φανταστικό solo album, παιδιά. Κάτι ακούμε εδώ τις Παρασκευές. Αυτό ήταν το Susan για κάποια διαφημιστική καμπάνια. Κάπου το είχα διαβάσει, τώρα δεν θυμάμαι, αλλά δεν έχει και σημασία. Σκοπός μας δεν είναι να διαφημίσουμε, αλλά να ακούσουμε αυτές τις ωραίες μουσικές. Και όταν διαφημίζουμε, πληρωνόμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε κι εμείς υπάκουοι στις βασικές αρχές τις οικονομικές. Δεν ξέρω πόσο παράλογο μπορεί να φανεί αυτό. Δεν μπορώ να ακούω δηλαδή ουτοπικές ενστάσεις. Γιατί βάζετε διαφημίσεις, γιατί να μην βάλουμε διαφημίσεις? Δηλαδή όταν τις βλέπετε τις διαφημίσεις στο Instagram και στη τηλεόραση, και δεν ξέρω κι εγώ που σας πειράζει, αλλά στο, δεν σας πειράζει, αλλά στο ραδιόφωνο σας πειράζει. Έλα τώρα μην ακούω τρέλες. Γιατί δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά. Έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να γίνονται όλα όπως θέλουμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα για αυτά που εμείς πραγματικά θέλουμε. Ας φτιάξουμε όλα τα άλλα γύρω από τη ζωή μας και μετά βλέπουμε αν είναι πολλές λίγες οι διαφημίσεις. Νομίζω πως είπα πολλά. Θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Still Corners, The Dream.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: días de fiesta.
1: ¡Ale! Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
2: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
3: ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

You know the

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

CityFM92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: You want class, style, and sophistication? This is City FM. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Hey, I'm smart. You dumb.